0: και βρέχει. Ποιοτερο επιθυμώ να δω παρά να πω. Στη ζωγραφιά ναυτή κοιτάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι.
1: Dad, I have a studio again. Can you come home right now, please?